κάποια στεπά. Κάπλας. Κάπλας. Ρεμπρελάς. Φαντιμπράνε. Να λάβει για πούκλε. Κάπλας. Άωσε με βάτρα δίχτσα. Κάπλας. Κάπλας. Με ράφω ρεμπρ. Ρεμπρελάς. Αφωμάνεση. Ομχανάρα τη φύση. Κάπλας. Κάπλας. Κάπλας. Πετρίτο. Ρεμπρελάς. Κάπλας. Αν και ρεμπρε κάπλας. Μαντάμ βελ βάτρα δίχτρα.